0: Ζωζάνα FM. Τα καριέρα σύνερο ακού. Τι FM. Χωρί ουεκαίρια τεά. Μαγαδέτινε.
1: Τρολέ γαδέτη σιτόρο σύνερο μόδε. Να γουατζεριά να γαδέτη αδέστα.
0: Ναι, τώρα νεριέ.
2: Που κάτι να στυπούμε κινέρο. Ότι το κέντρο και κυρία Καραχώνα είναι ένα ματούρα. Κάτι ένα κινέρο καμουτή. Είναι κινέρο μουσό, κινέρο γκουρουκούλι. Κανίκα είναι κανιό, κοκαπέτε. Και ο άνουγο μαράρο, βάκιγε μουδόμου. Ρουκούβι να μουδούρε. Αδόσιο, δε μα τικέρα ο κεντρο.
1: Καρύμπου σάνα. Τζεκι διαμάδα βαβαβίτου.
0: Μαρία Ματοκονία. Ιτρού αγίκη. Και αδού αν κούδρου ουγί. Ουτάκουνο το γκολιέ. Κανένα community.
3: Ο μπιο κανένα που να θέλει.
0: Your morning kickstart. Woken FM. Rubato.